0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino en
2: Antenas FM. Ερνίτα Τρισκέξη. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα σε όλες και όλους. Yeah, μπήκαμε στον Ιούλιο. Πολλές και πολλοί ίσως ετοιμάζονται για διακοπές. Και όταν λέμε διακοπές, τώρα
1: μη
2: κοίταξε.
1: Μη μου γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή.
2: Κοίτα, όταν λέμε διακοπές.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: λίγες. Μετρημένες.
2: Αλλά ακόμη και αυτό το 15ήμερο ή 10 μέρες, παιδιά, στο χωριό, ας πούμε.
1: Ή το συζητάς.
2: Είναι, τι να λέω.
1: Είναι ένας μήνας ψυχοθεραπεία.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό
1: Ξανά.
2: Μήνα, είπαμε.
1: Είπαμε.
2: Δύο στην τιμή του ενός μαζί σας, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου, μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: αυτό που το διαβάζω μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει όμως γιατί δεν αναφέρεται στην Ελλάδα.
1: Θα έρθει και σε εμάς.
0: Μακάρι, Παναγία μου.
1: Θυμάσαι παλιά που όλοι όσοι ερχόντουσαν στα παιδάκια πηγαίνανε βιβλία δώρο.
0: Μάλιστα.
1: Last year.
0: Ναι.
1: Όμως. Το ποσοστό παιδιών που έχουν αρχίσει ξανά να απολαμβάνουν την ανάγνωση μέσα από τα βιβλία, μιλάω πάντα, ναι, ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Και σύμφωνα με την έρευνα του National Literacy Trust, στη Μεγάλη Βρετανία τώρα αυτό, έγινε από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο αυτής της χρονιάς, συμμετείχαν πάνω από 125.000 παιδιά από 5 έως 18 χρονών. Το 36% δήλωσε ότι απολαμβάνει την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ το 2025 ήταν το 32%. Μιλάμε τώρα για μια χρονιά, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Είδες.
0: Μπράβο τα Βρετανάκια.
1: Έτσι, και είναι η πρώτη άνοδος από το 2021, όπου τα νούμερα βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.
0: Μπράβο.
1: Για να μην μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Να και κάτι που κάνουν οι Βρετανοί.
1: Πάρτε κανένα βιβλίο δώρο.
0: Ναι. Αξίζει να το, έτσι, να το δούμε και
1: έτσι,
0: εμείς.
1: Όχι μόνο κομπιούτερ.
0: Τώρα βέβαια μου μιλάς εσύ για διάβασμα και τόνα και τα άλλα. Εγώ θα σου μιλήσω για πραγματικά πολύ σπουδαίες σπουδές.
1: Ναι.
0: Για πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α, έτσι, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, online ή διαζώσεις φοίτηση, AI εργαλεία και προνομιακά δίδακτρα.
1: Και μπορεί να τα εξασφαλίσει κανείς αυτά καλώντας είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-41-20-714,
0: ή μ' αφήνεις πάντα στα εύκολα,
1: έτσι,
0: www.eekalpha.gr, παιδιά.

0: Θυμάσαι τη Δευτέρα που λέγαμε για τη μικρή της Κάιλι.
1: Την κόρη της, του Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Τη Βικτόρια. Τη Χάρπερ.
0: Βικτόρια Μπέκαμ, ναι, συγγνώμη, όχι τη Κάιλι Μινόγκ. Έχουμε τώρα και άλλη πιτσιρίκα.
1: Για πες.
0: Αυτή βέβαια μας έχει απασχολήσει, γιατί έχει ξεκινήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία.
1: Από τα 9.
0: Ναι, από μικρό παιδί
1: από
0: που
1: μικρό
0: λέμε.
1: Από μικρό παιδάκι.
0: Κυριολεκτούμε. Και είναι η Northwest των Καρντάσιαν,
1: της χορηγού.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, είχε τα γενέθλιά της πριν από 15 μέρες.
1: Αλήθεια.
0: 15 Ιουνίου, να ζήσει το κοριτσάκι.
1: Βεβαίως.
0: Πραγματικά. Θα ξεκινήσει, λέει, περιοδία Molly X North Kimokawai Tour.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα σωστά?
1: Ναι.
0: Molly X North Kimokawai Tour. Με τη ράπερ και τραγουδίστρια Molly Santana.
1: Α, είναι η Molly και η North.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Dallas θα ξεκινήσουν σε περίπου ένα μήνα, 5 Αυγούστου. Θα περάσουν ώρες στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Και το Χιούστον και τη Φιλαδέλφια και τη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη και το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο. Μωρ, πώς θα αντέξουν αυτά τα κοριτσάκια?
1: Εκείνες θα πάνε, ο κόσμος θα πάει.
0: Θα ταξιδέψουν, λέει, και βορειότερα, στο Τορόντο.
1: Α, θα πάνε και Καναδά.
0: 14 συναυλίες που θα τελειώσουν πρώτα ο Θεός τέλος Αυγούστου στο Λος Άντζελες.
1: Μία ερώτηση να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: 13 χρονών το κορίτσι που
0: πώς
1: θα γυρίσει
0: θα τέξουμε,
1: όλη
0: ρε,
1: την Αμερική. Θα είναι κανένας μαζί της ή θα την αφήσουν να πάει με τους τεχνικούς?
0: Τι
1: να ξέρω.
0: Πω, δεν ξέρω. Θες τη γνώμη μου?
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακουστώ οπωσδήποτε και δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Σωστό.
0: Εμένα, παιδιά, αυτό το πράγμα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Αλλά τέλος πάντων, δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Ναι, είναι και δικό μας παιδί.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου τράβηξε το μάτι.
1: Σου το τράβηξε, ε?
0: Ναι, ρε παιδί μου. Κυρία Ελληνίδου, την ξέρεις, είναι τραγουδίστρια Ελληνίδα, okay, και τα λοιπά, η οποία ήταν και πρόσφατα στα MAD
1: Awards.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, μεταξύ άλλων, στις συνεντεύξεις που δίνονται,
1: ναι,
0: της κάνανε την ερώτηση ποια διάσημη γυναίκα δεν θα γούσταρε να είναι παρέα με τον άντρα της.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε, δεν ξέρω, μου βάζετε δύσκολα, παιδιά, να πω κάτι λίγο πιπεράτο. Τώρα αυτό το λίγο πιπεράτο δεν θα δώσω.
1: Α, το ξέρε ότι θα το πει το λίγο πιπεράτο.
0: Ναι, δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γιατί λέει, οι άντρες την πέφτουν περισσότερα.
1: Α, η καιρή αλαήθη.
0: Ρε εσύ, κάτι ξέρουν αυτοί και το λένε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το έχεις δει εσύ αυτό που να γίνεται ποτέ?
0: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, αυτά τα βγάζουν εκπομπή.
1: Όχι,
0: εγώ
1: λέω, μήπως το έχει δει.
0: Αν μου συμβεί εμένα δηλαδή.
1: Μήπως το έχει δει η Ρία Ελληνίδου, για να λέω.
0: Δεν ξέρω,
1: κρατάει
0: τι
1: τα
0: να
1: ρούχα
0: πω
1: της, να τα έχει τα μισά.
0: Ρε, αλλάζουν τα πράγματα και εμείς είμαστε στην κοσμάρα μας.
1: Μη συζητάς τώρα, εμείς είμαστε ακόμα στο φλερτ.
0: Έτσι.

0: τα λάθη που κάνουμε όταν είμαστε στην παραλία με το σκύλο μας, θα πάμε και στις γάτες. Μην
1: θα
0: αφήσουμε
1: πάμε
0: παραπονεμένους στους γατογονείς.
1: Πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πούμε σήμερα, ναι, είναι μια διευκρίνηση, ναι, γιατί γίνανε πολλές ερωτήσεις για αυτό που είπα,
0: ναι,
1: ότι πρέπει να πλένουμε το σκύλο μας τις πατούσες με νερό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου είπανε, μου στείλαν όμως μήνυμα και είχαν δίκιο, ότι υπάρχουν και μορομάντιλα, ειδικά μορομάντιλα τα λέμε εμείς, αυτά, ναι, τα υγρά μαντιλιά που είναι ειδικά για σκύλους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί είναι υποαλλεργικά, ειδικά για το δέρμα τους.
0: Okay.
1: Τα κανονικά μορομάντιλα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε.
0: Έτσι.
1: Άρα επαναλαμβάνω για να είμαστε ok με όλους, ότι ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι μετά από την παραλία, ή χρησιμοποιείτε νεράκι αν έχετε αυλή, αν έχετε πιλωτή, είτε μια βρεγμένη πετσέτα με νεράκι καθαρό, είτε τα μαντιλάκια ειδικά για σκύλους, για τις πατουσίτσες τους αν είναι μικρόσωμα, γιατί αν είναι μεγαλόσωμα θέλετε ένα κουτί τη φορά.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Γιατί όπως είπαμε και προχθές, αν θυμάμαι καλά, αυτό εκτός το ότι δεν λερώνει το σπίτι,
1: ναι,
0: το αυτοκίνητο,
1: δεν τα βοηθάει να μην φάνε άμμο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Πόσα μαθαίνει κανείς λοιπόν, ε? Όμως πολύ περισσότερα μπορεί κανείς να μάθει, φιλενάδα, για σπουδές προπονητικής και αθλητικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α για 7 αθλήματα.
1: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπι.
1: Αμάν, κουράστηκα.
0: Πολλά, έτσι. Και προνομιακά δίδακτρα. Λοιπόν, μπορείτε να τα μάθετε όλα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-5279-500 ή
1: στο 210-96-40-117 ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λέμε, αλλά να σου πω κάτι. Η σοβαρή στιγμή της εκπομπής πάντα είναι κάπου εδώ.
0: Κάτι ξέρω εγώ που λέω. Ότι η Βασιλεία Πέτρου είναι για τη σοβαρότητα.
1: Εντάξει, για αυτά που λέει, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μια χαρά κοπέλα είναι.
0: Μια χαρά
1: να
0: κοπέλα.
1: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, την καλωσορίζουμε.
2: Γεια σας και από μένα. Οι πληροφορίες μας έρχονται από την Αυτεμπορική. Βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, οι ερευνητές εντόπισαν κάτι που αρχικά έμοιαζε με ένα συνηθισμένο μανιτάρι κολλημένο στην κάτω πλευρά ενός φύλου. Σε πιο προσεκτική εξέταση, όμως, αποδείχθηκε ότι η παράξενη αυτή ανάπτυξη ήταν στην πραγματικότητα ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος αράχνης. Η ανακάλυψη αποκάλυψε μια μορφή καμουφλάζ που δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στις αράχνες. Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Ινστιτούτο Ανάλυσης και Αλλαγής Βιοποικιλότητας Leibniz στη Γερμανία, εντόπισε το νέο είδος και δημοσίευσε τα ευρήματά της στην επιθεώρηση Ζουτάξα. Το νέο είδος, που ονομάστηκε Ταξανάουσκια Ουάσκα, μοιάζει πολύ με το καρποφόρο σώμα ενός μύκητα ζιμπελούλα, ενός παρασίτου που προσβάλλει αράχνες. Η ανακάλυψη ξεκίνησε από μια παρατήρηση στην πλατφόρμα επιστήμης πολιτών iNaturalist, όπου χρήστες εντόπισαν ότι αυτό που έμοιαζε με μανιτάρι ήταν στην πραγματικότητα αράχνη, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση. Το περιστατικό αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της επιστήμης πολιτών στη μελέτη της βιοποικιλότητας.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είμαστε πάλι εδώ στην πρώτη μέρα του Ιουλίου.
0: Πώς περνάει ο χρόνος.
1: Και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Φιλενάδες, έτοιμοι.
0: Πάμε.

0: Εσύ το δούνου του είναι τόσο παλιό.
1: Αυτό δεν σε ξαφνιάζει?
0: Άντεντε.
1: Μάλιστα. Για δύο πες. Πράγματα με ξαφνιάσαν εμένα. Για σαν πες. Σήμερα 1η Ιουλίου το 1944.
0: Πολύ παλιά.
1: Σε μία σύνοδο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ χαράχτηκε η μεταπολεμική παγκόσμια οικονομική τάξη.
0: Να
1: πώς έγινε
0: να
1: αυτό, να ζήσουμε να τη θυμόμαστε.
0: Για πες.
1: Και μας ταλαιπωρεί και μέχρι τώρα. Αποφασίστηκε η σύσταση δύο μεγάλων νέων οργανισμών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Μες. Το ένα που μας ξαφνιάζει είναι ότι είναι τόσο παλιό το ταμείο.
0: Ναι, εσύ το δούνε, το νόμιζα ότι είναι πολύ πιο...
1: Αυτό που με σόκαρε εμένα είναι πόσο πρόσφατη είναι η αντικατάσταση της αξίας των νομισμάτων από το χρυσό στο δολάριο.
0: Αμέσως πες μας.
1: Κατάλαβες φίλε μου.
0: Αμέσως πες μας.
1: Κατάλαβες φίλε μου, είμαστε 80 χρόνια και κάτι τώρα.
0: Τι μαθαίνει κανείς ρε φίλε.
1: Α, μπράβο, όχι, για να μην ξέρουν, να μην νομίζουμε ότι είναι όλα τελευταία τώρα πρόσφατα.
0: Τι μαθαίνει κανείς. Τώρα βέβαια το τι μαθαίνει κανείς είναι μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί αν μιλάμε για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, μιλάμε για ανώτερες σχολές Α, έτσι. Λοιπόν, και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με δυνατότητα online διαζώσης φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ πάρα πολύ, και οικονομικά, μάλλον προνομιακά δίδακτρα.
1: Οπότε καλούμε στο 210-5279-500
0: ή 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τρίτο ή και τελειώσαμε.

0: Και τι θα φάμε απόψε, φιλελάδα?
1: Ό,τι μας πεις, ειλικρινά, για την ώρα πολύ ωραία.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα όταν μέσα σε αυτά τα tips είχαμε πει για τα φασόλια γίγαντες σε κονσέρβα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις καλές εταιρείες, καλά διατηρημένα. Ότι τρελαίνουμε περισσότερο από αυτά που φτιάχνω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω και σε κάτι άλλο που τρελαίνομαι επίσης.
1: Για πες.
0: Σαρδέλες κονσέρβα.
1: Α, οι σαρδέλες, φίλε μου, αν είναι καλή εταιρεία, είναι σούπερ.
0: Λοιπόν,
1: δεν το συζητώ.
0: Για απόψε, παιδιά. Ζυμαρικά με σαρδέλες.
1: Ναι.
0: Μακαρονάκι ολικής. Παρακαλώ να προσέχουμε.
1: Ναι.
0: Σαρδέλες κονσέρβα. Τρελαίνομαι. Ελιές καλαμών. Mm-hmm. Κρατήστε με. Ψητές πιπεριές.
1: Άπα, μην το συζητάς.
0: Και φέτα.
1: Τέλειο, που νομίζουν πολύ ότι φέτα δεν πάει με το ψάρι.
0: Πω, ρε φίλε, τι είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και όταν μιλάμε, τι είπε ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ένα μικρό tip. Τις σαρδέλες στην κονσέρβα δεν τις αφήνουμε ολόκληρες.
0: Τις ανακατεύουμε
1: και τις κόβουμε σε κομμάτια. Έτσι. Να ανακατευτεί με το μακαρονάκι.
0: Έτσι. Εκεί είσαι τέλεια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Την 1η Ιουλίου του 1910, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας χορός που δηλώνει πάθος, το τάγκο. Τώρα το χορεύουν ελεύθερα, το ξέρατε όμως ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε το απαγόρευαν. Ήταν αμαρτωλό. Ευτυχώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι άλλαξε το 1939 σαν σήμερα και η ΟΚΑ και έγινε κιλό. Έτσι άλλαξε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης και από φτωχόπεδο έγινε Κρίσος. Και το 1963 σαν σήμερα αγόρασε ένα ολόκληρο νησί, το Σκορπιό. Η Kylie Minogue πάλι είναι δίδυμος. Το 2000 σαν σήμερα ήταν και νούμερο 1 με το Spinning Around και κέρδισε και διάκριση. Ήταν από τις λίγες pop star που έκαναν νούμερο 1 το 1980, το 90 και το 2000.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Το περιβάλλον και τα μάτια.
4: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
3: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
4: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
5: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
3: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
6: Πάμε φύση.
7: Λευτεριά στο περιβάλλον.
8: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
9: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
10: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
11: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
12: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
13: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
14: Πάμε φύση.
15: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, τη ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
16: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
16: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μπέκχαμ, δεν είναι μόνο το Μπέκχαμ.
1: Μην το συζητάς. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, ειλικρινά, περνάνε και αυτοί οι τραγικές στιγμές.
0: Τραγικές στιγμές.
1: Μα τώρα περίμενε. Πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ότι η Νορβηγία έχει βασιλική οικογένεια, το θυμάσαι?
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Εμείς οι δύο μόνο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι γνωστό. Τέλος πάντων.
1: Η Νορβηγική βασιλική οικογένεια, λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπη πριν από λίγες μέρες με τα εξής δύο πράγματα μέσα στο ίδιο 24ωρο.
0: Χρωστούσε το δάνειο του σπιτιού.
1: Ναι, ναι, και πήγαν να τους το πάρουν.
0: Για πες.
1: Η πριγκίπισσα Μέτε Μαρίτ ήταν, να θυμίσω παρένθεση, παντρεμένη και χωρισμένη πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Okay. Και είχε ένα γιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα γιο.
0: Το λέει.
1: Αυτός ο γιος, λοιπόν, καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση για δύο περιπτώσεις βιασμού γυναικών.
0: Έλα, ρε.
1: Βιασμού γυναικών που δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν με υγρό μέσα στα ποτήρια.
0: Α, μάλιστα. Αυτά τα γνωστά που
1: δεκάδες αδικήματα, περιστατικά βίας, απειλές, παραβάσεις.
0: Το παιδί δεν το της ζητώ, το παιδί. Σας.
1: Και ταυτόχρονα η ίδια έκανε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: αυτό...
1: έχει κυστική ίνωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την ίδια μέρα που καταδικάστηκε ο γιος της.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και ζήτησε ο άνθρωπος να πάει να δει την μητέρα του και το απαγόρευσε το δικαστήριο.
0: Τι λες,
1: αλλά είναι τώρα, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Να σου πω, εδώ κολλάει το δύσκολη καιρή.
1: Δύσκολη καιρή για πριγκίπισσα.

0: Can't get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, είμαι λίγο χαρούμενος, λίγο περήφανος να πω.
2: Ναι.
1: Γιατί μέσα από αυτό το διοράκι, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Και αυτό μας το λένε αυτοί που μας ακούνε, έτσι το λέω εγώ προς Θεού.
2: Για όνομα.
1: Ότι μαθαίνεις, ρε παιδί μου, πράγματα.
2: Κάτι μαθαίνω. Εδώ μαθαίνω εγώ που σ' ακούω απέναντί σου, παιδί μου. Ναι. Να μαθαίνω αυτοί που μας ακούνε απ' έξω.
1: Ούτε οι ανώτερες σχολές άλφα να ήμασταν.
2: Μην το συζητάς.
1: Εκεί λοιπόν μαθαίνετε πραγματικά πολύ σπουδαία πράγματα, παιδιά. Και για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο δύσκολο και σπάνια βρίσκεις.
2: Άμα θες, βρες ηλεκτρολόγο.
1: Ηλεκτρολόγο. Θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, ψυκτικό, τεχνικό ανελκυστήρων, παρακαλώ. Φοβερές ειδικότητες, έτσι. Λοιπόν, για πες που μαθαίνουμε περισσότερα.
2: Καλούμε στο 210-41-20-7-14 στον Πειραιά, 210-52-79-500 για την Αθήνα ή πολύ πιο απλά www.ieka.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
1: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο φινάλε που είναι η μουσική ενότητα.
2: Τι έχει για σήμερα?
1: Αυτό το τραγούδι με σημάδεψε πραγματικά. Ήταν ένα καλοκαίρι που εγώ ήμουν βέβαια ακόμη νεαρός.
2: Ναι.
1: Αλλά είχα στο μυαλό μου διάφορα, ρε παιδί μου.
2: Για πες.
1: Και όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ το Άφρικα, τον Τότο, ξεχώρισα το Άφρικα, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν... Ιούνιος του 1982.
2: Α, ήσουν και καλοκαιρινός, φίλε μου.
1: Το Τότο 4, επαναλαμβάνω, ναι. Το άλμπουμ τους, έτσι. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει, ρε παιδί μου, να παίρνει φοβερές κριτικές αυτό το
2: κομμάτι. Μα είναι τρομερή τραγουδάρα, Ζήλια.
1: Είναι μέσα στα 500 καλύτερα όλων των εποχών της λίστας του Rolling Stone, που είναι η πιο, τέλος πάντων, σοβαρή λίστα και έγκυρη. Και μάλιστα ο κιμπορντίστας, ο Πέιτς, ναι, μαζί με τον Πορκάρο, τον ντράμερ, φοβερή μουσική και οι δύο, λέει ότι το τραγούδι αφορά την αγάπη ενός άνδρα για μια Ήπειρο, την Αφρική, και όχι απλώς ένα προσωπικό ειδήλιο που το παρεξηγούν πολύ, εντάξει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν...
2: Και μάλιστα νομίζω, ναι, ότι οι στίχοι του δεν αφορούν ζευγάρι,
1: όχι,
2: αφορούν τα προβλήματα της Αφρικής.
1: Σωστό. Το 2012 το Άφρικα κατατάχθηκε από το μουσικό περιοδικό NME στην 32η θέση με τη λίστα με τα 50 πιο εκρηκτικά ρεφρέν.
2: 1000% συμφωνώ.
1: Έτσι,
2: και λοιπόν, αυτοί που θα το ακούσουν θα συμφωνήσουν.
1: Παιδιά, συγκροτηματάρα, γκρουπάρα, από φοβερούς μουσικούς, η Τότο στο Άφρικα δικό σας.

0: Έρχεται να μας βλέπανε τι γινόταν στο στούντιο με το τραγούδι.
1: Να σου πω και κάτι να δουλέψει.
0: Για πες.
1: Είχε κυκλοφορήσει μαζί με το άλμπουμ
0: ναι.
1: μια πολύ ειδική, πολύ limited συλλογή του Άφρικα, του τραγουδιού δηλαδή, σε picture disc. Δηλαδή είναι η Αφρική,
0: ναι.
1: όπως είναι και στο εξώφυλλο η Αφρική, ο χάρτης,
0: ναι.
1: και είναι χαραγμένο το Άφρικα επάνω.
0: Άκου να δεις, και το έχεις.
1: Το έχω,
0: δεν μεταδίδω άλλο. Δηλαδή δεν μεταδίδω άλλο.
1: Ζούλια ψώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε, φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Καλό μήνα για άλλη μια φορά να πούμε. Εντάξει. Και αύριο εδώ είμαστε.
0: Έχει χάρη που σε συμπαθώ.
1: Αλλιώς.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670

0: Στοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
1: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
2: Αντένες FM 93,6.

Πάμε, Brian Ferry. Brian Ferry ξεκινάμε σήμερα, ωραία. Καλημέρα, παιδιά μου. Σήμερα μόνοι μας, όπως καταλαβαίνετε, και πρώτες καλημέρες στο φίλο το Στράτο, ο οποίος με τα, έτσι, τα φιλοσοφικά του ξεκινάει την ημέρα. Στους ευαίσθητους ανθρώπους, λέει, εκείνο που μου αρέσει είναι η ψυχή τους. Ποτέ δεν είναι άδεια. Βέβαια μου το στέλνει. Α, μου το έστειλε χθες το βράδυ, δεν μου το έστειλε σήμερα το πρωί. Καλημέρα, Στράτο, καλημέρα.

0: Καλά παζάρια, παιδιά, σήμερα. Πώς είναι η κίνηση έξω, πώς είναι η θερμοκρασία έξω. Για να δούμε λίγο τι καιρό κάνει εδώ πέρα. Α, ήδη είμαστε ψηλά, 19,6 βαθμοί του Κελσίου σήμερα από την εξωτική μας Καλλιθέα. Και πάμε να δούμε πώς θα πάει η μέρα. Χθες πάλι μας τα χάλασε ο καιρός, αλλά μπράβο στη Λιθιά που δεν πτωήθηκε και έκαναν το θέατρό τους τα παιδιά κανονικά, κανονικότατα. Δεν τους πτώησε τίποτα, μπήκαν σε έναν εσωτερικό χώρο, δεν μπόρεσα να αναγνωρίσω ποιος είναι αυτός, αλλά μπράβο σας. Δεν θα μας ταράξει εμάς, δεν θα μας τα χαλάσει για άλλη μια φορά η βροχή. Όχι, βρήκαμε λύση και μπράβο, και νομίζω ότι πέρασαν και πολύ ωραία τα παιδιά στη Λιθιά. Γραμμούλα στον αέρα. Για να δω. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Θοδωρέ.
1: Πού είναι το αφεντικό, ρε παιδιά?
0: Το αφεντικό του έχω δώσει αναρωτική.
1: Κάθε μέρα άδεια. Τι γίνεται?
0: Το έχει παρακάνει λίγο, ε.
1: Ούτε φαντάρος δεν ήταν.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Είπες προηγουμένως για τη βροχή.
0: Ναι, κύριε Θοδωρή, είδαμε και χαλάζει σήμερα, χθες, ε.
1: Και σήμερα το απόγευμα τα ίδια θα κάνει.
0: Το είδα και εγώ και δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Τι να κάνουμε, καιρός.
0: Ο καιρός, τα βάζουμε με τον καιρό, δεν τα βάζουμε.
1: Αυτά είναι που λέει το τραγούδι του καιρού χαλάσματα.
0: Μπράβο, ακριβώς, είναι του καιρού χαλάσματα. Έριξε και στις εργατικές πολύ βροχή χθες.
1: Αν έριξε, λέει.
0: Εδώ στην Καλλιθέα, κύριε Θόδωρε, κάποια στιγμή, εγώ είχα κλειστό το παντζούρι στο καθιστικό, δεν έβλεπα, ναι. Αλλά άκουγα. Ακουγόταν τόσο δυνατά η βροχή και σκεφτόμουν, τώρα αποκλείεται να μπορεί να βρέξει περισσότερο, και γινόταν όλο και πιο έντονο, όλο και πιο έντονο, όλο και πιο έντονο. Δεν σταματούσε με τίποτα.
1: Έριξε πάρα πολύ βροχή.
0: Έριξε πολύ βροχή. Θα μας κάνει καμιά μέρα έτσι καλή για φέτος το καλοκαίρι, τώρα που μπήκε και ο Ιούλιος? Πώς το βλέπετε?
1: Θα δείξει.
0: Γιατί υποτίθεται ότι περιμέναμε και ένα κύμα καύσωνα από τα βόρεια, από τη Βόρεια Ευρώπη.
1: Πού ναι, το? Αλλά περιμένουμε βροχή, όχι καύσωνα εμείς.
0: Εμείς περιμένουμε τα αγμανάποδα.
1: Αλλά μας λένε, αλλά έρχονται.
0: Ακριβώς, κύριε Θόδωρη. Τι να κάνουμε.
1: Εγώ σας εύχομαι καλή δύναμη, κουράγιο.
0: Ευχαριστώ και θα δώσω τους χαιρετισμούς στο Φάδερ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Θόδωρη. Γεια, καλημέρα. Ναι, παιδιά μου, πολύ βροχή και στη μεταμόρφωση, αν δεν κάνω λάθος, είδα και χαλάζει, ίσως και στο Τυχιό, αν δεν πατώμε. Πολύ, πολύ βροχή, ελπίζω να μην δημιούργησε και άλλα προβλήματα εκτός από αυτά που ήδη είχαμε από τις προηγούμενες χαλαζοπτώσεις.

καλημέρα στο γρηγοράκι μας νούμερο 1 περίπτερο Άργους. Εύχεται καλημέρα και στη mother και στο father που σήμερα με έχουν εγκαταλείψει όλοι. Αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Καλό μήνα, λέει ο Γρηγοράκης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μεγάλη γιορτή σήμερα, λοιπόν. Αγίων Κοσμά και Δαμιανού σήμερα των Αναργύρων. Και γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη και η Αναργυρούλα, οι Αργύριδες, οι Αργυρούλες, ο Δαμιανός. Και ο δικός μου Δαμιανός, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε για μας σήμερα είναι γιορτή. Ο Κοσμάς, δεν ξέρω τώρα πώς κάνετε την επιλογή εσείς που γιορτάζετε σήμερα. Ας πούμε, εμένα, ο θείος μου ο Μάκης γιορτάζει τον Νοέμβριο, 1 Νοεμβρίου. Ο Δαμιανός από την άλλη γιορτάζει σήμερα. Ξέρω ότι Αργύρης ψηλό κορμί γιορτάζει επίσης σήμερα. Άρα το τυχό μάλλον προτιμάει τη σημερινή γιορτή για να γιορτάσει. Πώς όμως γίνεται η επιλογή? Θέλω εσείς που γιορτάζετε ή δεν γιορτάζετε 86-40 και 86-50 ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων, να με πάρει και να μου πει πώς επιλέγει ο Αργύρης, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός πότε θα γιορτάσουν.

πάμε και στους χορηγούς μας όμως. Γέρμας Φαρ, μαζί μας στο πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λεύκη με όλα τα εκλεκτά. Και είμαστε ανακαινισμένοι, είμαστε ανανεωμένοι, είμαστε πια μπουτίκ. Ντρέπεσαι να μπεις, ντρέπεσαι να πατήσεις όπως τα έχουν κάνει εκεί τα παιδιά. Φοβερές αλλαγές, αλλά η ποιότητα μένει πάντα σταθερή, αλλά οι προσφορές μένουν πάντα σταθερές. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ, ό,τι και να αλλάξουμε στο χώρο μας. Κάθε μέρα τα καλύτερα για σας. Και ο πίνακας εκεί με τις προσφορές, έτσι, ακλόνητος. Φυσικά η φοβερή ομάδα του Γέρμας Φάρμ. Χασάπης πρώτα απ' όλα και την καλημέρα μου στο Χασάπη μας. Αγνή, η Σιρούλα του Φάδερ, όλα τα καλά παιδιά. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα, μη φέρω τα καναντέρ.

να πάω λίγο και στα φιλολογικά μου για να δούμε τι είναι αυτός ο Ιούλιος τέλος πάντων. Ιούλιος λοιπόν από το ελληνιστικό Ιούλιος που προέρχεται και αυτό από το λατινικό Ιούλιος ή Ιούλιους, ο 7ος μήνας του χρόνου. Ο Ιούλιος αρχικά ονομαζόταν Γκβίντιλις, δηλαδή πέμπτος, καθώς ήταν ο 5ος μήνας του χρόνου σύμφωνα με το παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο. Η μετονομασία προτάθηκε από τον Μάρκο Αντώνιο προς τιμήν του Ιούλιου Κέσσαρα, ο οποίος είχε γεννηθεί εκείνο το μήνα. Η πρόταση έγινε δεκτή από τη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο μετά τη δολοφονία του Ιούλιου Κέσσαρα. Στη λαϊκή παράδοση τώρα Ιούλιος αποκαλείται Αλωνάρης ή Αλωνιστής, γιατί τότε συνήθως γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών, Αηλιάτης ή Αηλιάς, λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλία, και είναι μεγάλη γιορτή και για τη γουνοποιία μας, και Γυαλιστής, στοιχείο κυρίως και σε κάποια νησιά των Κυκλάδων, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους.

Να τη και η Ολυμπιακάρα μου, Νίκος Κοτόπουλος. Καλημέρα, Έλενα. Καλό μήνα με υγεία πάνω απ' όλα και χαρά. Έτσι, υγεία, παιδιά, ειδικά σήμερα. Εμείς χρειαζόμαστε τις ευχές σας, όπως καταλαβαίνετε. Όπως σας είπα, σήμερα θα είμαι όλη την ημέρα μόνη μου. Οπότε χρειάζομαι και την παρέα σας, έτσι. 86-40 και 86-50. Κερνάω κιόλα σήμερα, να ξέρετε, για όσους έρθετε εδώ, διότι έχουμε και γιορτή. Και βεβαίως Messenger, Instagram, Facebook, τα πάντα. Εννοείται και στο Father, τα έχω ανοιχτά όλα, τα βλέπω όλα. Οπότε όπου έχει συνηθίσει ο καθένας να στέλνει το μήνυμά του, δεν θα σας χαλάσω εγώ τώρα τις συνήθειες.

Γιορκτέο μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δεσποιό. Είμαστε στον κόμμα Βελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο. Πού το παλιό, τι παλιό, δηλαδή αυτό είναι ο μαγιά αυτό. Oh, 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastorias.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

Λοιπόν, Αγίων Αναργύρων σήμερα οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, αδέλφια, κατάγονταν από τη Ρώμη. Ήταν γιατροί και ασκούσαν το επάγγελμα φιλοκερδός. Ο Θεός τους έδωσε το χάρισμα να θαυματουργούν. Κάποια μέρα τους δολοφόνησαν επειδή τους φθονούσαν για το πλούσιο έργο τους. Αυτά από το βιβλίο του κυρίου Ρούλη, βεβαίως, για να μαθαίνουμε και κάτι για τη σημερινή γιορτή. Γιορτάζει και το μοναστήρι μας πάνω. Χρόνια πολλά ξανά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Περιμένω να μου πείτε πώς γίνεται η επιλογή. Γιατί κάποιοι γιορτάζουν 1 Νοεμβρίου και κάποιοι 1 Ιουλίου.

Να το και το Ειρηνάκι μου, η μοδίστρα μας, η καλύτερη μοδίστρα του κόσμου. Καλημέρα και χρόνια πολλά, λέει, σε όσους γιορτάζουν. Ναι, αλλά ποιοι γιορτάζουν και γιατί κάποιοι γιορτάζουν σήμερα και όχι τον Νοέμβριο.

Νότικα είναι και στα Γκίκα Γιώργο θα συνεχίσουμε και συνεχίζονται και οι προσφορές, παιδιά μου, στην Νότικα είναι στα Γκίκα Γιώργο και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

Ανάτος ο Στράτος, καλημέρα σας. Στράτος, σου έχω πει καλημέρα πριν καν μου στείλεις μήνυμα σήμερα, γιατί νόμιζα ότι το... Ανάτος! Να, τώρα θα μου πει ποιοι γιορτάζουν. Λοιπόν, Δαμιανός Παπαϊωάννου γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον αντιπρόεδρο, λέει ο Στράτος. Αργύρης Κράτσιος που το ήξερα κι εγώ. Και Αργύρης Παπαβασιλείου βεβαίως. Ναι, Στράτο μου, αλλά είσαι σίγουρος ότι γιορτάζουν σήμερα? Μη γιορτάζουν τίποτα τον Νοέμβριο. Δεν ξέρω. Είμαι. Κι εγώ φοβάμαι σήμερα να πω χρόνια πολλά. Έχω και Αργύρη Driver, παραδείγματος χάρη. Αλλά γιορτάζει ή δεν γιορτάζει?

0: Λες να μου λύσει την απορία κάποιος ακροατής. Για να δούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα Χριστάρα μου.
1: Έλα. Τι κάνει, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Τι κάνετε άλλο.
0: Είμαστε καλά, να εδώ με έχουν αφήσει όλοι μόνοι μου.
1: Α, γιατί έτσι ο φάδερ που είναι.
0: Ο φάδερ έχει πάρει την αναρωτική του άδεια.
1: Πάλι, ακόμα, αμάν.
0: Πόση ακόμα να δώσω.
1: Δεν μου λες να κάνεις μια χάρη.
0: Αν μπορώ.
1: Να μας βάλεις ένα τραγούδι εδώ, γιατί είμαι με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Τα αφεντικά λείπουν, δροσιά πολύ.
0: Δροσιά έχει το τυχιό. Χθες είχε, ναι, χαλάζει.
1: Ναι, ας εδώ χαλάζει, χθες έριξε.
0: Έριξε.
1: Πω. Να μας βάλεις ένα τραγούδι
0: λοιπόν,
1: για τα παιδιά.
0: Επειδή λείπει και το δικό μου αφεντικό. Καταλαβαίνεις, ναι, τώρα, με έχει, όπως σου είπα, με έχει αφήσει μόνη μου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να βάζω εγώ τέτοια τραγουδάκια. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημά μου.
1: Βάλε ένα τραγούδι δικό σου.
0: Θα βάλω
1: με
0: ένα πράγμα.
1: Αγάπη σου.
0: Δικό μου, για σένα, για όλα τα παιδιά εκεί που δουλεύετε
1: για
0: και δροσίζεστε.
1: Φλωρέντς,
0: για το Φλωρέντς πάντα.
1: Για τον Όλη.
0: Για τον Όλη.
1: Για τον Κεζίν.
0: Ναι. Και για όλα τα παιδιά.
1: Και, μπράβο.
0: Και για τα αφεντικά που λείπουν.
1: Α, μπράβο.
0: Α, μπράβο.
1: Έγινε την αγάπη σου.
0: Μου. Για.
1: Θα τα πούμε, όχι.
0: Θα τα πούμε βεβαίως και θα τα πούμε. Χανόμαστε εμείς. Λοιπόν, πάμε και για τη συνέχεια.

Αυτό αφιερώνω στα παιδιά στο τυχαίο. Lady. Ωραία. Λοιπόν, και παίρνουμε και μία πρόσκληση εμείς εδώ, τα μέλη του Διοικητικού Σωματείου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Κέντρο Δράσης και Προσφοράς, σε συνεργασία με την Εκκλησία και την Ερανική Επιτροπή του Ιερού Ναού του Αγίου Νικάνορος, μας προσκαλούν στις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις τους τα παιδιά. Ζωντανή παραδοσιακή μουσική, θα γίνει χαμός αυτό το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου, στον κυκλικό κόμβο απέναντι από τον Ιερό Ναό. Μετά τις 9 το βράδυ, ξέρετε ότι και μέσα στην πόλη, στη Χλώη δηλαδή, έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Καλά να περάσουμε όλοι. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας, παιδιά. Πολύ σωστά ο Στράτος εδώ μου λέει: χρόνια πολλά, λέμε ανεξαρτήτως αν γιορτάζουν ή όχι. Όταν είμαστε καλά, γιορτάζουμε κάθε μέρα. Οπότε ναι, από αυτή την άποψη ευχές είναι. Είτε γιορτάζετε σήμερα είτε τον Νοέμβριο, εμείς σας τις δίνουμε. Εμείς γιορτάζουμε σήμερα και όπως σας είπα, κερνάω. Έχω παγωτίνια, όχι για να μιλέτε. Την έχω την κουτάρα εδώ έτοιμη.

Καλημέρα μου και στην αγαπημένη μου Δήμητρα στο Ανθοπολείο Χλωή, που μου στέλνει έτσι τις ευχές της αρχικά για το Δαμιανό και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και τις. Και τις, έτσι, τα όμορφα λόγια της για το ότι είμαι μόνη μου σήμερα. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζουμε. Δήμητρα, ευχαριστώ για τις ευχές. Και Στράτο, ναι, δεν την ακούς τη φωνή του. Πού να την ακούσεις, τι ανησυχείς. Είναι στα προγραμματισμένα του.

Με James και Say Something θα πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα, παιδιά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, Mini Market Κεφαλάρη. Εκεί τι έγινε, ρε παιδιά? Εκεί είχαμε βροχές χθες. Γιατί νομίζω ότι όλη εκείνη τη μεριά την έπιασε για τα καλά. Λοιπόν, και με Εκτέλ θα προχωρήσουμε προς το διάλειμμα μας. Μπιπ! Και αναμένουμε από ώρα σε ώρα και τις εκδρομές για το μήνα Ιούλιο από τα παιδιά μας στο ΚΤΕΛ. Προς το παρόν όμως, εκτός από τα ωραία μας τα ταξιδάκια τα αυθημερών, έχουμε και τα δρομολόγια μας τα τακτικά. Και πού δεν πάμε? Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Αθήνες, Λάρισες, παντού, πάντα με ασφάλεια και πάντα για καλό τα ταξίδια μας. Να εμπιστεύεστε τα ΚΤΕΛ Καστοριάς για τη μεγαλύτερη δική σας άνεση. Φυσικά, άνετα, δεν κουραζόμαστε, πάμε όπου θέλουμε, έχουμε και όλα μας τα πράγματα μαζί και με τους καλύτερους drivers όπως πάντα.

Καλημέρα και στον άλλο Παναγιώτη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για τον Δαμιανό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και σας είπα, σας περιμένω να σας κεράσω, διότι εγώ όταν υπόσχομαι κουτάρα, την κουτάρα την έχω εδώ.

Έφιας και από το Ειρηνάκι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρε Ειρήνη, εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά καλά, πώς κάνει κάποιος την επιλογή να γιορτάσει σήμερα ή 1 Νοεμβρίου? Πώς διαλέγει, είναι με βάση το χωριό, είναι με βάση κάτι άλλο? Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Κλείσαμε πρώτο ημίωρο, παιδιά μου. Πάμε στο διαφημιστικό μας, το καλύτερο διαφημιστικό, και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με διάσημα γενέθλια που δεν έχουμε πει ακόμα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
8: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
11: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.

Δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας με ψηλά τις κεραίες και σήμερα μόνη μου εμένα εδώ και με τη Σακύρα που ακούμε από κάτω. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές στην κυρία Ευαγγελία μου και για όλα τα καλά της λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα, γιατί σήμερα μοναχούλα δεν γίνεται, χρειάζομαι την παρέα σας. Οπότε 86-40, έτσι να τα πούμε και λίγο, και φυσικά όλα τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας. Ο Παναγιώτης Κεφαλάρη τώρα που ρώτησα τι έγινε χθες, αν τους έπιασε και εκεί το χαλάζι. Αν το χαλάζι δεν τους έπιασε, αλλά τι τους βρήκε. Από την πολύ βροχή κάπου πρέπει να είχαμε μία βλάβη και έμεινε το Κεφαλάρη και η γύρω περιοχή μία μισή ώρα χωρίς ρεύμα από τις 6.30 μέχρι τις 8. Αλλά λέει ο Παναγιώτης ανταποκρίθηκαν εκεί τα συνεργεία, ήρθαν, τα έφτιαξαν όλα και μετά είχαμε ξανά φως. Είδαμε το φως.

Φαντίδη θα πάω πριν πάω στα γενέθλια των φίλων μας εδώ. Και χθες όλη μέρα με τους κουτάρες που έστειλε και η Αγνή και η Ανούλα μας από τα ψηλά, όλη μέρα έτρωγα η Φαντίδη. Όλοι οι κουτάρες ήταν παντού γύρω στα σπίτια μας. Τσιμπολόγημα από εδώ και από εκεί με τα αλμυρά μας, τα οποία είναι φανταστικά όλα. Βάλτε και τίποτα. Σήμερα μέρα γιορτής. Έλα, παιδιά, βάλτε και κάτι παραπάνω. Και εγώ έχω τα δικά μου κεράσματα εδώ για όσους έρθετε. Και τα γλυκά μας, οι γλυκάρες μας, η Ανούλα μου φαίνεται, μας είχε φέρει και το ολοκένουργιο γλυκό, το πιο viral γλυκό, τα μπρούκις, που είναι συνδυασμός, όπως σας έχω πει, με brownies που λιώνει η σοκολάτα μέσα και soft cookies από πάνω. Είναι φανταστικό, είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα δοκιμάσετε στη ζωή σας. Τα παγωτά μας, καινούργια παγωτομηχανή, και τα παγωτίνια μας που είναι μικρά και τα τρώμε χωρίς τύψεις, γιατί δεν έχουν και θερμίδες, και αφού δεν έχει θερμίδα το ένα παγωτίνι, δεν έχουν ούτε τα 10. Και το ψωμάκι μας. Το ψωμάκι μας που δεν λείπει καθημερινά από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας αρέσει. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιόδεντρο.

και στα γενέθλια. Ο Κωνσταντίνος έχει σήμερα γενέθλια, ο Ζήσης, ο Γιώργος, ο Κρίς, η Κυριακή, ο Αργύρης, λογικά έχει γενέθλια, λογικά λέγεται Αργύρης μάλλον γιατί έχει και γενέθλια σήμερα, ο Παναγιώτης, η Γεωργία, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους να μεγαλώνετε πάντα με υγεία και φυσικά όπως είπαμε σήμερα μεγάλη γιορτή Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας.

0: Για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή μας. Για να δούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
0: Τι κάνει?
1: Ειρήνη με.
0: Το Ειρηνάκι μου.
1: Τι είναι?
0: Δεν ακούγεσαι καλά, ρε Ειρήνη.
1: Τώρα θα πάω σε μια θέση που θα μπορεί να μ' ακούς.
0: Μπράβο, βρες τα σημεία σου εκεί μέσα στο μαγαζί.
1: Ναι. Τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα καμπάνα.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πήρα να σου πω για το για πώς γιορτάζουμε.
0: Μπράβο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι οι Άγιοι, σε μία ημερομηνία είναι τότε που φύγαν από τη ζωή,
0: ναι.
1: Και μία που βρίσκουν τα... η ανακομιδή των υψάνων τους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτό είναι μία επιλογή του καθενός να γιορτάζει καλοκαίρι ή χειμώνα.
0: Α, ό,τι θέλω εγώ διαλέγω.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτό και γιατί δεν διαλέγουν όλοι καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω, οι περισσότεροι είναι καλοκαίρι.
0: Α, οι περισσότεροι πιστεύεις είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, περισσότερο είναι καλοκαίρι. Το ίδιο είναι όμως, Έλενα.
0: Είναι το ίδιο.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Απλά είναι προσωπική επιλογή.
1: Α, μπράβο.
0: Εσείς, ας πούμε, στο Δεσποιό, τους γιορτάζετε περισσότερο σήμερα ή το χειμώνα, το Νοέμβριο?
1: Εμείς έχουμε, θεωρώ, πιο πολύ το χειμώνα.
0: Και εμείς, ας πούμε, τα αδέρφια της μαμάς μου, χειμώνα.
1: Ναι. Α, είδες, ναι, οι περισσότεροι χειμώνα. Σε κάποιοι. Τώρα δεν είναι παντού το ίδιο.
0: Εγώ
1: αλλά
0: πάντως...
1: το ίδιο, μόνο η καλοκαίρι να είναι γερή
0: να είναι έτσι.
1: Και καλά.
0: Έτσι. Έτσι. Και τους γιορτάζουμε κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Έχεις εσύ κανέναν να γιορτάζει σήμερα?
1: Όχι.
0: Καμία?
1: Όχι.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, Ειρήνη. Το ψάχνα τόση ώρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά, καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι, παιδιά, μάθαμε και λίγο τι γίνεται. Άρα είναι προσωπική επιλογή και η μία είναι η μέρα της γέννησης, από ό,τι είπε το Ειρηνάκι, και η άλλη της ανέβρεσης των λιψάνων, ας πούμε. Ωραία, παιδιά μου, κάτι μαθαίνουμε και σήμερα.

0: Για να δούμε, έχουμε και άλλους ακροατές. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ανούλα μου.
1: Πώς είστε, παιδιά?
0: Είμαστε πολύ καλά. Καταρχάς, ευχαριστούμε για τα χθεσινά κεράσματα. Να χαίρεσαι το κορίτσι σου που είχε γενέθλια. Αν κατάλαβα σωστά, γι' αυτό μας έστειλε στα αγγλικά.
1: Ναι, έπρεπε ο Τσομπάνης να είναι σωστός στην δέσμευσή του, στην υπόσχεσή του. Δεν γίνεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα σε περιμένουμε να σε κεράσουμε εμείς.
1: Καλοφάγωτα να είναι, λοιπόν, πρώτα την αγάπη μου στον μπαμπά. Ναι. Να είναι όλα περαστικά.
0: Ευχαριστούμε
1: του.
0: Πάρα πολύ.
1: Σιδερένιος ξανά πίσω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Μετά
0: ευχαριστούμε.
1: Να δώσω τις ευχές μου στον ανιψιό μου, τον Αργυράκη.
0: Ναι, να τον χαίρεστε.
1: Τον Κράτιο, που έχει το όνομα του αείμνηστου του μπαμπά μου, γιατί τέτοια μέρα γινόταν πανηγύρι στο σπίτι της μητέρας μου.
0: Έτσι.
1: Τη γιορτάζαμε τη μέρα αυτή με τον μπαμπά, με παγωπότη, τρελό κέφι. Και επίσης τον κουνιάδο μου, που είναι και αυτός Αργύρης.
0: Σωστά.
1: Να είναι όλοι τους γεροί.
0: Σωστά, να τους χαίρεσαι
1: και
0: όλους.
1: Και εσείς να τον χαίρεστε.
0: Ευχαριστούμε κι εμείς.
1: Την αγάπη μου, κούκλα μου όμορφη.
0: Ευχαριστούμε, Ανούλα μου.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια.

από τις ειδήσεις που είδαμε από το πρωί, πέθανε ο Μιχάλης Μόσχιος, παιδιά, ο θρυλικός Ταμτάκος. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν σήμερα. Συλληπιτήρια στους οικείους φυσικά. Ένας άνθρωπος που μας έχει κάνει να γελάσουμε όλους πάρα πολύ. Και τέτοιοι άνθρωποι νομίζω στη ζωή μας έχουν ξεχωριστή θέση. Οπότε συλληπιτήρια στους οικείους του. Και θα τον θυμόμαστε βεβαίως μέσα από τις ταινίες του πάντα.

Και έχει μείνει και παροιμιώδης η φράση. Έτσι, δηλαδή, αν κάποιος δίνεται έτσι λίγο πιο περίεργα, δεν τα συνδυάζει σωστά τα πράγματα και είναι έτσι πολύ παρδαλός, λέμε είσαι σαν ταμτάκος. Οπότε άφησε το στίγμα του σίγουρα με τον τρόπο του.

Α, μέχρι τις 8.30 κόπηκε το ρεύμα στο Κεφαλάρι χθες, όχι μέχρι τις 8. Ορθή επανάληψη, Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Από τις 6.30 μέχρι τις 8.30. 2 ώρες χωρίς ρεύμα.

Και Ανθοπολί ο Χλόη φυσικά μαζί μας. Την καλημέρα μου για άλλη μια φορά στη Δήμητρα και σε όλα τα παιδιά εκεί. Και λέω να απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε γάμους και βαφτίσεις. Και τα παιδιά στο Ανθοπολί ο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είναι στιγμές που έχουμε παραπάνω άγχη όταν ετοιμάζουμε τέτοια πράγματα και είναι πιο σωστό να δίνουμε αρμοδιότητες σε ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, που θα μας τα κάνουν και πιο σωστά και που θα μας απαλλάξουν και από αυτά τα άγχη που εμείς δεν ξέρουμε να τα διαχειριστούμε. Είναι βεβαίως και καλοκαιράκι, μην κοιτάτε τις βροχές. Είναι καλοκαιράκι και καθόμαστε αυλές και μπαλκόνια και μας αρέσει πάρα πολύ και θέλουμε να καλέσουμε και κόσμο. Αλλά πριν καλέσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, πρέπει να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου. Να βάλουμε ωραία φυτά, να πρασινίσει λίγο ο τόπος. Να πάρουμε και τα κεριά μας από Noble Senses, από τον Ανθοπολί ο Χλόη. Να κάνουμε ατμόσφαιρα και σας έχω ολοκένουργιες καλοκαιρινές μυρωδιές στα κεριά μας. Pink Mojito, Summer Spritz και κύμα. Θα μυρίσει το μπαλκόνι σας κύμα. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

έτσι ευχάριστα νέα. Μία Καστοριανή στα Miss Universe, παιδιά. Miss Universe Greece 2026. Έχουμε Καστοριανή εκπροσώπηση και μάλιστα μία κούκλα, η Εύη Σίσκος, γνωστή influencer που έχει μετακομίσει τα τελευταία χρόνια εδώ στην Καστοριά, στην πόλη μας. Καλή επιτυχία να της ευχηθούμε. Έψαξα να δω πότε είναι ο διαγωνισμός. Δεν μπόρεσα να βρω περισσότερες πληροφορίες, αλλά είναι μία κούκλα. Ευχόμαστε όλα τα καλά και να φέρει το στέμμα εδώ στην Καστοριά, να έχουμε και μία εστεμένη.

Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό, γιατί λέει ότι το είχε όνειρο από πιο μικρή και το έκανε τώρα πραγματικότητα, όσο και να περνούσαν τα χρόνια, γιατί έχει κάνει και την οικογένειά της. Αυτό υπήρχε πάντα μέσα της και τώρα ήρθε η ώρα να το κάνει. Οπότε με όλη μας την καρδιά, καλή επιτυχία και περιμένουμε το στέμα.

0: Από τα έτης μέχρι σήμερα.
1: Μάι Σερώνα και Νίκος Παουκτσής στέλνει το μήνυμά του. Τι έπαθε, λέει, πάλι, τη μηχανή δεν την έκανε σέρβις την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε να πάμε να πάρουμε τα πιστοποιητικά αναβάθμισης της μηχανής, Νίκο μου. Οπότε ευχόμαστε όλα καλά. Και Fellowship of Magic, παιδιά μου, το οποίο, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Δεν σας λέω ότι απλά θα βγούμε έξω. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Και επειδή σας ξέρω, σας μεταφέρω τώρα στην ατμόσφαιρα, γιατί ξέρω τι θέλετε. Χαμηλά φώτα, όχι έντονοι φωτισμοί κτλ. Πράσινο παντού, να νιώθουμε το καλοκαιράκι. Μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει. Γιατί θέλουμε να πούμε και μια κουβέντα με τον άνθρωπο με τον οποίο βγήκαμε μαζί. Δεν θέλουμε να ξεκουφαινόμαστε. Θεματικά κοκτέιλ τώρα, εμπνευσμένα από τον Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Για εσάς που είστε και λάτρεις αυτών των ταινιών. Βεβαίως και χωρίς να είμαστε λάτρεις, μπορούμε να απολαύσουμε τα κοκτέιλ μας. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα καφεδάκια μας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί κάτι τις θέλουμε και δίπλα. Στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά. Τα θεματικά καφέ, όπως σας έχω ξαναπεί, στείνονται με βάση σειρές και ταινίες. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ και μπορείτε να δείτε στο Fellowship of Magic και έτσι κάποια αντικείμενα συλλεκτικά που θα τα δείτε μόνο εκεί και μπορείτε να παίξετε και επιτραπέζια παιχνίδια για εσάς που είστε λάτρεις των επιτραπέζιων. Θα βρείτε πολύ σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια που δεν τα βρίσκετε, τα βρίσκετε μόνο στο εξωτερικό, να σας δώσω να καταλάβετε. Είμαστε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97 στη Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας πραγματικά αγαπημένη συνήθεια.

Σαββάτος, Αργύρης Driver. Καλημέρα Έλενα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Και ναι, σήμερα γιορτάζει και Αργύρης Driver και ήταν επιλογή της μητέρας του. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε καλοκαιρινή επιλογή και από μεριάς Κωνσταραζίου. Οπότε νομίζω ότι όντως το Ειρηνάκη σαν να έχει δίκιο. Μήπως πιο πολύ είναι η καλοκαιρινή. Χρόνια πολλά Αργύρη, ό,τι επιθυμείς.

0: House of Beauty μαζί μας και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάω εδώ, πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift για εντυπωσιακό βλέμμα και brow lift για τα φρύδια μας, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου που ετοιμάζεστε και να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, διότι εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. V-Power και EMS, μηχάνημα για σώμα, γιατί το ζητούσατε, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Γιατί λίγο πολύ κακός, καλός έχουμε όλες τις ανασφάλειές μας. Δείτε τα αποτελέσματα, V-Power και EMS, και το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο, παρακαλώ πολύ. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά για τα ραντεβού σας 24670-42368. Κλείσαμε πρώτη ώρα, παιδιά, φύγαμε για διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Ιάλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου, στον υπέθυνο. γενέθλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
11: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακές.

0: Επίσημο συνεργάτη αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Antennas FM 93,6.

Δεύτερη ώρα, second hour, επιστροφή στην ραδιοπαρέα του Αντένες 93,6. Με ψηλά τις κεραίες και εμένα σήμερα μόνη μου, αλλά έχω εσάς καλή παρέα και δεν φοβάμαι τίποτα. Και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα με μέση Marvels, παιδιά μου, που έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα για τα παιδάκια σας το καλοκαίρι. Έχουμε καινούριο εργαστήρι και αυτή τη φορά έχουμε εργαστήρι για παιδιά και όχι για ενηλίκους, με πυλό. Πολύ ενδιαφέρον εργαστήρι. Γνωρίζω το πρόσωπό μου λοιπόν. Ένα εργαστήριο πυλού και συναισθημάτων. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουν τα παιδάκια σας? Παρατηρούμε πρόσωπα και μάσκες. Ανακαλύπτουμε τα συναισθήματά μας. Θα δημιουργήσουμε και τη δική μας μάσκα με φυσικό πυλό. Και ξέρετε πόσο αρέσει τα παιδιά έτσι να επεξεργάζονται φυσικά υλικά. Το workshop αυτό το σεμινάριο θα γίνει αυτήν την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 2 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, και είναι για παιδιά 6 έως 12 ετών. Για κρατήσεις τώρα μπορείτε να καλείτε στο 24670-24639 την υπεύθυνη του Μέση Marvels, τη Στέλλα Ζαντίδου, και για περισσότερες πληροφορίες φυσικά ανηφορίζουμε αγαπημένη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47, Μέση Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.

τώρα είναι μια μέρα που περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε αλλαγές στην περιφέρεια, στις θέσεις εκεί των περιφερειαρχών και των αντιπεριφερειαρχών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ζήση του Πιτσιάβα και όσα είπαμε και χθες, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αποχώρηση, δηλαδή δεν θα δούμε κάποιον να φεύγει. Ίσως δούμε όμως νέα πρόσωπα να έρχονται με αλλαγή στις αρμοδιότητες. Δηλαδή κάποιες αρμοδιότητες θα φύγουν από κάποιους, θα τους μείνουν μόνο κάποιες άλλες, θα πάνε και σε κάποια νέα πρόσωπα. Φαίνεται όμως να μην έχουμε καμία αλλαγή στις θέσεις. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα δούμε Πασχάλη Χαρούμενο να μένει στη θέση του και Δημήτρη Σαββόπουλο να μένει στη θέση του. Ειδικά στους χωρικούς ο Ζήσης μας είπε ότι δεν βλέπει καμία αλλαγή. Ίσως όμως δούμε να παίρνουν κάποιες άλλες αρμοδιότητες και ο Θεοφύλακτος Ζυμπίδης αλλά και η Όλγα Τράσια από εδώ από την Καστοριά.

Καλημέρα μου στον Μπέρι. Καλημέρα, Έλενα. Καλό μήνα και καλό κουράγιο. Υγεία σε όλο τον κόσμο από την παραλία των Μανιάκων σήμερα ο Πέρις μας. Καλημέρα, χαρούμενο Ιούλιο με υγεία. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό μήνα. Μας εύχεται και η Μένη μας. Γεια σου, Μένη μου.

0: Christmas Summer Radio.
1: Έφυγε ο father και μπήκε το κύμα, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Τόσο καιρό παρακαλώ για κύμα και μπήκε από μόνο του. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Εδώ στις πολιτικές εφημερίδες, η καθημερινή βλέπω Ακαδημία για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο. Τα νέα σκάβουν τα νησιά. Η απογευματινή, πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Η εφημερίδα των συντακτών, πάρτι επιδοτήσεων και με τα βοηδή. Ο ριζοσπάστης, χιλιάδες νέοι και νέες ταχνάρια των μαχητών του ΔΣΕ στο Βίτσι. Ο ελεύθερος τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ. Το μανιφέστο, το βίντεο που έκαψε την 57χρονη. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Το είδαμε και αυτό δυστυχώς χθες. Η κόντρα, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Ο λόγος, χάρτινος πύργος στον πρωτοσέλιδο του λόγου και προφανώς αναφέρεται σε αυτό το φοβερό πράγμα που είδαμε χθες στην πολυκατοικία αυτή που κατεδαφίστηκε και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει εκεί. Η εστία, σύγκρουσης Τουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Η political, το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Και η δημοκρατία, απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Αυτά από τις πολιτικές εφημερίδες και σε λίγο πάμε και στις δικές μας.

Αγκίστρι θα πάμε όμως πριν από όλα αυτά, στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, η σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τα ψαράκια μας που είναι πέντα νόστιμα, που είναι θρεπτικότατα και που πρέπει να τα εντάξουμε οπωσδήποτε στη διατροφή μας. Τα ολοκένουργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Είναι υπέροχα, είναι πέντα νόστιμα. Την υπέροχη αυλή μας επίσης να απολαύσουμε στο Αγκίστρι, την υπέροχη εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 βρισκόμαστε, στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθουν όλα σπίτι σας αν το θέλετε. Και σήμερα Τετάρτη, ωραία μέρα για ψαράκι. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, λοιπόν, μέσω iFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

Για να δούμε τώρα τι λέει η Εσπρέσο. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά των κάτω Πετραλώνων. Έγκλημα, λέει η Εσπρέσο, όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας με την ΕΜΑΚ να ψάχνει σαν στην Τρίμια για ανθρώπινες ζωές. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες ενίκων και γειτόνων στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Δίπλα-δίπλα έχει βέβαια και την Kate Hudson που την τσάκωσε η Εσπρέσο με ένα τόσο δούλι μπικίνι. Πλούσιο φωτορεπορτάζ, λέει, σελίδες 14-15. Το φιλμ της ζωής της κοντού στο Σινέ Αττικών. Ο Μιλωνάκης βρήκε τους φύλακες αγγέλους του στον Ευαγγελισμό.

Woman και η Star εδώ έχει μια Pretty Woman, την Δανάη Παπά. Βουβός Γολγοθάς λέει για τη Δανάη Παπά. Το ατύχημα, η πόνη και οι ενέσεις. Το παρελθόν του Μπρούνο Τσερέλα. Εν τω μεταξύ τώρα ρε παιδιά, το είδα και εγώ αυτό χθες να κυκλοφορεί. Είναι ωραίο τώρα ο άνθρωπος να έχει μόλις παντρευτεί. Και η Αθηνά, η Οικονομάκου, να έχει παντρευτεί κι αυτή. Και να βρίσκουν οι άλλοι με ποιες τα είχε πριν. Και τώρα, δύο μέρες μετά το γάμο της γυναίκας, να βλέπει τις πρώην του αγκαλιά μαζί του. Δεν ξέρω, τι ρεπορτάζ είναι αυτά. Πέντε συλλήψεις για την πολυκατοικία βλέπω εδώ επίσης στην Star. Επέστρεψε στον Ευαγγελισμό ο Μιλωνάκης. Εδώ έδωσα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Νίκησε τον Χάρο η Μάρο Κοντού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γεροί και δυνατοί. Και στο μεγάλο θέμα της Star, η υπνοτική ουσία στα ούρα, το έβριμα στις τοξικολογικές εξετάσεις που αλλάζει τα δεδομένα, το τρίτο DNA στο όπλο παραμένει το αναπάντητο ερώτημα. Ξαφνική ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο από έβριμα στις τοξικολογικές. Πάμε στην ελεύθερη ώρα που μακάρι να μπορούσατε να δείτε το πρωτοσέλιδο, το οποίο είναι βέβαια δημιούργημα δικό τους, είναι μοντάζ. 45 χρόνια ελεύθερη ώρα, προφητεία Ιωσήφ Βατοπεδινού θα προκαλέσουν την Τουρκία να επιτεθεί στην Ελλάδα, μας λέει εδώ. Εσείς θα ψηφίσετε στις εκλογές, άλλοι θα βγάλουν πρωθυπουργό. Και έχει τώρα εδώ προτεκτοράτο με τεράστια γράμματα. Και έχει την Κίμπερλι να είναι... Κίμπερλι πριγκίπισσα με μια κορδέλα εδώ σαν τα καλυστία και με ένα στέμα στο κεφάλι και να τις κάνουν χειροφύλημα Τσίπρας και εδώ ποιον βλέπω, τον βασιλιά βλέπω, νομίζω, δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρω, δεν είναι. Ο Αργυρός και τα Χρυσά μου και έχει και τον Κωνσταντίνο Αργυρό που τραγουδάει. Είναι εντυπωσιακότατο σήμερα το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, ψάξτε να το βρείτε.

Εδώ στο απόλυτο Summer Radio, λοιπόν, με την Energon να είναι μαζί μας. Μελέτες, κατασκευές, μας παρέχει λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές αγοράς, με καινοτόμες επιλογές, εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε εννοείται και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο τον Ίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr, το site μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.

θερμοκρασία προς το παρόν ανεβαίνει, παιδιά, και ελπίζω να μείνει έτσι, αν και βλέπω ότι και πάλι σήμερα, ρε παιδί μου, από τις 6 το απόγευμα και μετά, δίνει βροχές. Και γιατί στεναχωριέμαι? Στεναχωριέμαι γιατί σήμερα για άλλη μια φορά ο Χριστόπουλος, ο σύλλογός μας, είχε άλλη μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από τον Μάνο στο Τζιτσάνι, η λαϊκορεμπέτικη χοροδία του Χριστόπουλου στο Θέατρο Βουνού, σήμερα στις 9.30. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, γιατί φέτος νομίζω ότι ήδη έχουν αναβληθεί 3 εκδηλώσεις του Χριστόπουλου. Τι ατυχία είναι αυτή πραγματικά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά σήμερα και να δούμε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση από τον Μάνο, λοιπόν, στο Τζιτσάνι. Όλα καλά να πάνε, το εύχομαι. 9.30 στο Θέατρο Βουνού. Να μην έχουμε και άλλη ματέωση εκδήλωσης. Ο Χριστόπουλος έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και φανταστείτε ότι τώρα θα πρέπει να βρουν τα παιδιά νέες ημερομηνίες για τόσες εκδηλώσεις σε ένα καλοκαίρι που είναι γεμάτο ήδη εκδηλώσεις. Πραγματικά ευχόμαστε τα καλύτερα για σήμερα το βράδυ. Ίσως θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με την Άννα να μας πει και περισσότερα για αυτή την εκδήλωση.

Ο φίλος ο Στέφανος εδώ πέρα μου στέλνει να απαγγείλω. Μαζευτείτε, παιδιά, θα απαγγείλω. Θέλω μια κούπα με καφέ, με μπόλικη Ελλάδα, να ξεχαστώ στην ομορφιά, να φύγει η ζαλάδα. Να χάνετε το βλέμμα μου, σ' αυτό που βλέπω τώρα, να σπάσω το ρολόι μου, να μην κοιτώ την ώρα. Άλλες ωραίες εκδηλώσεις έχει σήμερα εκτός από αυτή του Χριστόπουλου. Έχουμε έκθεση φωτογραφία, συγγνώμη, στο Νεστόριο. Νεστόριο για πάντα. Ξεκινάει από σήμερα και θα είναι μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη η έκθεση αυτή. Είναι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γράμμου. Και έχουμε και στην Κορισσό, αν δεν κάνω λάθος, ναι, καλοκαιρινές αγκαλιές. Μια γιορτή φιλίας για παιδιά και ενήλικες με ή χωρίς αναπηρία στις 7 η ώρα στην πλατεία της Κορισσού. Ελπίζω για άλλη μια φορά με τόσο ωραίες εκδηλώσεις να πάνε όλα καλά με τον καιρό σήμερα.

πράγματα σμάλης μαζί μας, παιδιά μου, για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάο, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μη μας φάνει μύγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαιράκι. Και μπορείτε φυσικά να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία, σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

έχουμε και εκλογές σήμερα στον Γούπο Καστοριάς. Σήμερα λοιπόν στα 7 η ώρα το απόγευμα στα γραφεία της ομάδας, στο ΔΑΚ Καστοριάς, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ομάδα μας που τα πήγε πάρα πολύ καλά φέτος και ελπίζουμε και του χρόνου με το νέο της Συμβούλιο πια να πάει ακόμα καλύτερα και να επιστρέψει εκεί που της αξίζει.

0: Αντένες 936.
1: Είναι η Cure και Friday I'm in love. Να έρθει η Παρασκευή μας η αγαπημένη και να την απολαύσουμε όπως πρέπει αυτή την εβδομάδα, ελπίζω. Πάμε και αβοκάντο όμως, παιδιά μου, να συνεχίσουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Γιατί στο αβοκάντο, εκτός από τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, στο αγαπημένο μας σοπαροπαντοπόλιο αβοκάντο, που τα λατρεύουμε και τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας για τώρα το καλοκαίρι, θα βρούμε όμως και άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα τώρα πια. Θα βρούμε τα energy balls μας. Θυμάστε, το πρώτο σνακ που είχαν δημιουργήσει τα παιδιά στο αβοκάντο, αλλά και το ολοκένουργιο σνακ μας, chia pudding, και το γιαούρτο cheesecake που είχε γίνει viral το προηγούμενο διάστημα, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη. Τα αγαπημένα μας υγιεινά σνακ λοιπόν για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, είναι τέλεια όλες τις ώρες. Η φρεσκοστημένη μας φυσική χυμή, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία, όπως έλεγαν και οι μαμάδες μας. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που έχει μέσα του, κρύβει μέσα του όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Είναι για ενέργεια, είναι για το πεπτικό μας, και γιατί δεν είναι. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. What's the...

από ό,τι βλέπω πλησιάζουμε και στο διαφημιστικό μας και μαζί μας είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επιπέδου, κατακλείσεις, έλκυ, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζετε τις διακοπές σας, αλλά αγχώνεστε, τι θα γίνει, πού θα αφήσω τα αγαπημένα μου πρόσωπα, πώς θα φύγω εγώ, μην αγχώνεστε καθόλου, το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς, αφήνετε τους ανθρώπους σας τα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε με το Φροντίζω 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11. Διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε λίγο για το τελευταίο μας μίωρο, για να δούμε, ανάλογα την παρέα που θα μου κάνετε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Κυριακή 5 Ιουλίου, μεγάλη ποντιακή βραδιά στην Ινώη με σκοπό ιερό. Σύλλογος Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη ποντιακή βραδιά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Τη βραδιά πλαισιώνουν οι εξής καλλιτέχνες. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης. Λύρα τραγούδι Κοσμά Σαβίδης, Κωνσταντίνος Αμαραντίδης. Στη λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Παρθένα Ευθυμιάδου. Στο αγγλικό. Αγίο Σωτήρης Θεοδωρίδης.
8: Τα έμορφα τα κορτσόπα εμένα ρωματιάσνε. Τα έμορφα τα κορτσόπα.
7: Κυριακή 5 Ιουλίου. Διασκεδάζουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, με σκοπό ιερό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ ανεγέρσεως του ιερού ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Συνδιοργάνωση Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.
9: Είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
13: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
14: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
13: Άιντε κοιμηθήκαμε!
15: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαι για την ακρίβεια. Επιστρέψαμε, παιδιά, με ψηλά τις κεραίες για την επικοινωνία μας 86640 και 86650. Και περιμένω και τα μηνύματά σας σε Facebook και Instagram. Με εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη επιστρέψαμε το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex, Total, Caterpillar. Και πολλές ακόμα εταιρείες φυσικά. Είδη ανατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων. Ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί είναι καλοκαίρι και βάφουμε τώρα. Πού μας βρίσκεται? Διασταύρωση Άμπελο Κήπων. Στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

0: Ανακοινώσεις ακόμα από πλευράς περιφέρειας δεν είχαμε για να δούμε αν θα έχουμε αλλαγές στις περιφέρειες και συστηματικές περιφέρειες μάλιστα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξαναλέω, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή, αλλά ίσως ανακατανομή αρμοδιοτήτων και ίσως να δούμε καινούργια πρόσωπα, αλλά όχι να φύγουν παλιά. Αυτά λέει το ρεπορτάζ του Ζήση του Πιτσιάβα από την Κοζάνη. Περιμένουμε όμως μήπως δούμε κάτι μέχρι τα... να το προλάβουμε στη σημερινή εκπομπή. Αλλιώς με το καλό, εδώ θα είμαστε και αύριο. Back. Τι κάναμε μια μέρα σαν τη σημερινή πέρυσι είναι το θέμα τώρα. Είχαμε τον κύριο Γρηγοριάδη, θυμάστε πέρυσι μια φράση που είχε πει ο κύριος Γρηγοριάδης για την Μακεδνός, ότι κάποιος βούτυξε τα λεφτά της Μακεδνός και τον είχαμε για διευκρινήσεις, θα έπρεπε τους ίδιους να απασχολεί, μας έλεγε ο κύριος Γρηγοριάδης για το ποιος τα βούτυξε και όχι να ρωτάω εγώ, δεν το ανακαλώ, είναι μια πιθανότητα, δεν θα πάω στη Γενική Συνέλευση της Μακεδνός. Θυμάστε ότι ο κύριος Στυλιάδης για εκείνη την υπόθεση μας είχε πει ότι θα κινηθεί και νομικά, δεν θυμάμαι τελικά τι έγινε με αυτή την υπόθεση. Είχαμε την κυρία Τσουμάνα επίσης, γιατί είχαμε μία ταινία με γυρίσματα στην Καστοριά, ο γάμος της ξαδέρφης μου, με γυρίσματα και στην Καστοριά και στο Άργος και στο Δισπιό. Είχαμε επίσης τον κύριο Νικολόπουλο, γιατί είχε βρεθεί λύση με τον αγροτικό δρόμο εκεί στο Κρανοχώρι.
1: Αντένες FM.
0: Ασήματα, κυρία Έλενα, αντένες. FM, εδώ είμαστε. Λοιπόν, θυμάστε εκείνη την υπόθεση με τον αγροτικό δρόμο στο Κρανοχώρι, που ο κύριος Σαββόπουλος και ο κύριος Ομανατίδης έλεγαν ότι δεν είχε βρεθεί λύση, αλλά θα βρεθεί. Ο κύριος Νικολόπουλος μας έλεγε ότι βρέθηκε λύση. Θυμάστε ότι είχαν μια κόντρα, τελικά ευτυχώς τα βρήκαν. Είχαμε τον κύριο Κράκα επίσης. Α, για την πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από την Καστοριά για 6,5 ώρες. Το θυμάστε αυτό το πολύ εντυπωσιακό. Μας έλεγε ότι η πιο ωραία χώρα που έχει πετάξει από πάνω είναι η Γαλλία, ενώ για την Ελλάδα η πιο ωραία περιοχή που έχει πετάξει είναι η Λευκάδα. Και είχαμε βεβαίως και τον κύριο Παλιούρη για την τρίτη έκθεση κλασικών οχημάτων πέρυσι. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο ετοιμαζόμαστε για την τέταρτη έκθεση κλασικών οχημάτων στην Καστοριά. Φροντιστήριο Εχμή μαζί μας και οι πολύ μεγάλες επιτυχίες των παιδιών φέτος μας κάνουν πολύ περήφανους και χαρούμενους. Βεβαίως συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί καμιά φορά λέμε για τις πολύ ψηλές βαθμολογίες που είναι εντυπωσιακές, αλλά το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Στη φυσική λοιπόν 20 έγραψαν οι μαθητές μας, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3 και 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία που φέτος ήταν το πιο δύσκολο μάθημα 19,7, 19,6 και 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9 και 18,2. Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας 16, 15,5 και 15,3. Θερμά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στα παιδιά μας, σε όλα τα παιδιά. Φροντιστήριο Εχμή σας περιμένουμε. Έχουν ξεκινήσει οι επόμενοι τελειόφοιτοι μας τα θερινά τους μαθήματα. Ξεκινήσαμε λοιπόν, σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί. Τηλεφωνικά στο 86 110, φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

Διαγώνισμα! Διαγώνισμα, δηλαδή χωρίς να είναι διαγώνισμα, δεν διαγωνίζεται και κανείς, μιας και είμαι μόνη μου σήμερα. Ξεκινάω με γεγονότα, παιδιά μου, πάμε στο σαν σήμερα. 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών άρχην επιστήσει, το μότο της σχολής. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Δούνου του δηλαδή, και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Αυτά το 1944. 1979, όπου θα σας πάω τώρα, τι θα θυμηθείτε οι πιο παλιοί. Η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Θυμάστε τι ωραία που ήταν τα Walkman. Φορούσαμε τα ακουστικά μας, βάζαμε μέσα την κασετούλα μας και ακούγαμε τη μουσική μας. Τότε που έπρεπε να ψάξεις και να γράψεις τη μουσική σου και όλα τα πράγματα ήταν λίγο πιο ωραία και ρομαντικά. 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Την ίδια χρονιά 2015 να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

από γεγονότα στο σαν σήμερα και πριν πάω στις γεννήσεις και στους θανάτους, κουκλάρες μου, να πάμε και λίγο your look. Να πάμε your look για όλα μας τα ωραία. Γιατί, παιδιά, τα κορίτσια στο your look αποφάσισαν να γιορτάσουν το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο και έχουμε 2-1 δώρο σε όλα μας τα μαγιό. Και όταν λέω σε όλα, εννοώ σε όλα. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα μπικίνι μας, τα ολόσωμα, η πλάσα η σειρά μας, τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό. Στο your look θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία. Τα μαγιό που έχουν ασόρτη παρεό, τα καφτάνια μας. Όλα είναι μέσα στην προσφορά, 2-1 δώρο. Φυσικά θα βρούμε στο Your Look και όλα μας τα ωραία, τα φορεματάκια, τα καλοκαιρινά, τα μίνια μας, τα μάξι μας. Θα βρούμε τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας να πάρουν αέρα τα ποδαράκια μας. Θα βρούμε τα μπλουζάκια μας, τα αμάνικα και τα κοντομάνικα. Και βεβαίως θα βρείτε και όλη την κολεξιόν γάμος βάφτιση. Γιατί από εδώ και στο εξής, ήδη δηλαδή, λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Να διαλέξετε μαζί το φόρμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, δροσερό, αεράτο your look και yourlook.gr.

0: Από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: It's a kind of magic, μας λένε οι Queen, και εγώ πάω στις γεννήσεις. 1849. Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από το Μόλιβο της Λέσβου. Ο Μανώλης, ο Ντελμπεντέρης, η Μαζόχτρα κτλ. 1899. Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1945. Ντέμπι Χάρι, Αμερικανίδα ρόκερ, τραγουδίστρια των Blondie. Γεννιέται σαν σήμερα.

σας πάω τώρα. Βέργα θα σας πάω, παιδιά, διότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργα, η Ομόνια, μας προσκαλεί όλους στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι του το Σάββατο 11 Ιουλίου. Προσέξτε με, όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο. Με τον ήχο Αλμοπία, στις εκδηλώσεις πλαισιώνει και ο Λαογραφικός Σύλλογος Αλμοπές. Γλέντι, μουσική, χορός, διασκέδαση, φαγητό, ποτό και πολλές εκπλήξεις μας υπόσχονται τα παιδιά και μας περιμένουν το επόμενο Σάββατο, 11 Ιουλίου, στον Βέργα.

θα είχε ενδιαφέρον στο διαγώνισμα να έχω κανέναν ακροατή, παιδιά, αλλά τώρα για σήμερα δεν το προλάβαμε. Ίσως αν χρειαστεί κάποια άλλη μέρα, γιατί εύχομαι να μην είμαι ξανά μόνη μου από αύριο. Θάνατη, 1923, Κωνσταντίνος Θεοτόκης, κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής, η τιμή και το χρήμα, ο κατάδικος κτλ. 2004, πεθαίνει σαν σήμερα ο Μάρλον Μπράντο, Αμερικανός ηθοποιός, λεωφορείων ο πόθος, στο λιμάνι της Αγωνίας, ο Νονός βεβαίως, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, αποκάλυψη τώρα, και κούκλος και ηθοποιάρα ο Μάρλον Μπράντο. 2015, πεθαίνει σαν σήμερα ο Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης.

καλημέρα μου να πω στον ανερχόμενο. Καλημέρα και στον Οδυσσέα και στο Στελάκι μας, που είναι εκεί φανοποιεί ο Δυσποιό και ετοιμάζονται, φαντάζομαι, και αυτοί για την τέταρτη έκθεση κλασικών οχημάτων αυτό το Σαββατοκύριακο.

η σύμπλευση ήταν μαζί μας και σήμερα το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

Λοιπόν, θυμάστε τη δράση του ΔΑΜ με 75% χρηματοδότηση για νέες επιχειρήσεις. Έχει πάρει παράταση το πρόγραμμα, η παράταση υποβολής των αιτήσεων για τη δράση λοιπόν του ΔΑΜ με 75% χρηματοδότηση. Θα πω καμιά λέξη σωστά. Τέλος πάντων, καταλάβατε εσείς τι εννοώ. Το επιμελητήριο μας ενημερώνει λοιπόν ότι με τη νέα τροποποίηση παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δίνοντας στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και της υποβολής των επενδυτικών τους προτάσεων. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται για την Παρασκευή 31 Ιουλίου, δηλαδή έχουμε άλλον ένα μήνα μπροστά μας καθαρό, στις 3 το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που για τις δύο αυτές ώρες μου κρατήσατε παρέα. Ελπίζω αύριο να είμαστε όλη η ομάδα ξανά εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και για τις ευχές τις σημερινές και για τη γιορτή του Δαμιανού, αλλά και για την υγεία του Father. Όλα καλά, ελπίζουμε. Αυτή την ώρα πρέπει να αναμένουμε και τα αποτελέσματα. Οπότε, αύριο, αισιόδοξοι, χαρούμενοι, δυνατοί και χαμογελαστοί, θα είμαστε εδώ στις 9 ακριβώς. Μέχρι τότε, ακούτε το πρόγραμμα του Αντένα σε όλη την υπόλοιπη συνέχεια. Και από μένα, Άντε, bye!
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670-24461.
9: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
2: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
10: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
12: Από

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων. όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
7: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας, με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
9: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες, στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670 43 082.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Όπτικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Όπτικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1 Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 2467. 24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. Μία και μισή.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New Music Show with Gianni Buzica.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 1 Ιουλίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Τάιλα, Felix Yen και Paul Oakenfold. Επίσης, θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Tove Lo και Stromae στο De Flair.

Αυτός ήταν ο Charlie Gier, πρώην μοντέλο και νυν μουσικός και σαξοφωνίστας My Madonna στο New Music Show. Και πάμε τώρα στον Felix Yen, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής dance σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το remix του Cheerleader του Omi, το οποίο κατέκτησε τα charts σε δεκάδες χώρες, ενώ στην πορεία συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Για τον νέο του single στράφηκε βόρεια προς τη Σουηδία για να βρει τον συνεργάτη του, τον Omar Rudberg. Το Siren εξερευνά την εθιστική δύναμη της περίπλοκης αγάπης. Για πάνω από μία δεκαετία ο Γερμανός είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και περιζήτητους παραγωγούς στον κόσμο. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennes FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: Γιάννη Μπουτζίκας.
8: New Music Show.
9: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
18: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single. New Music Show with John.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος στο New Music Show, σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Τρενάκρια και Κλαβδία στο Say My Name, έχοντας στοιχεία από το Riddle του Nick Kershaw της δεκαετίας του 80 και στο έκτο της άλμπουμ που δημιουργήθηκε τον πρώτο χρόνο της μητρότητας. Η Tori Kelly τραγουδά για ένα γάμο που κρατάει, ένα νέο γιο και τον Θεό που ευχαριστεί και για τα δύο. Ένα μέρος του God Must Really Love Me γράφτηκε σε μια περιοδία στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2025. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του δίσκου είναι το Bliss, το οποίο μιλάει για το κυνήγι των χρημάτων. Στην καριέρα της έχει κερδίσει Grammy Awards, ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Ed Sheeran, με τον οποίο περιόδευσε στην Ευρώπη πέρσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis στο Miss That και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001 όταν το We Come One των Faithless ήταν το πρώτο single από το τρίτο τους άλμπουμ Atrospective. Οι εμβληματικοί στίχοι του Maxi Jazz τονίζουν πως δύο ξεχωριστά άτομα ισορροπούν και ολοκληρώνουν το ένα το άλλο για να γίνουν μια ενιαία δύναμη. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 3 στην Αγγλία ισοφαρίζοντας το All Time Classic Insomnia ως η μεγαλύτερη επιτυχία του group στο συγκεκριμένο chart. Το βίντεο κλιπ στη σκηνοθεσία του διάσημου του έτου Dominic διαθέτει εντυπωσιακά κινηματογραφικά γραφικά όπου ο frontman του συγκροτήματος υποδίεται μια εξωγήινη φιγούρα που μεταδίδει ένα μήνυμα ενότητα στη γη, ταιριάζοντας απόλυτα με την φουτουριστική υψηλού ρυθμού ενέργεια του track. Το We Come One λοιπόν είχε γίνει χρυσό σε Βέλγιο, Δανία, Νορβηγία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song. Hope you like it.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Κυριακή 5 Ιουλίου, μεγάλη ποντιακή βραδιά στην Ινώη με σκοπό ιερό. Σύλλογος Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη ποντιακή βραδιά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Τη βραδιά πλαισιώνουν οι εξής καλλιτέχνες. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης. Λύρα τραγούδι Κοσμάς Σαββίδης, Κωνσταντίνος Αμαραντίδης. Στη λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Παρθένα Ευθυμιάδου. Στο Αγγείο Σωτήρης Θεοδωρίδης.
8: Τα έμορφα τα κορτσόπα εμέσα ρωματιάσνε. Τα έμορφα τα κορτσόπα.
7: Κυριακή 5 Ιουλίου διασκεδάζουμε όλοι μαζί ενωμένοι με σκοπό ιερό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Συνδιοργάνωση Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
9: Την 1η Ιουλίου του 1910, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας χορός που δηλώνει πάθος, το τάγκο. Τώρα το χορεύουν ελεύθερα, το ξέρατε όμως ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε το απαγόρευαν. Ήταν αμαρτωλό. Ευτυχώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι άλλαξε το 1939 σαν σήμερα και η ΟΚΑ και έγινε κιλό. Έτσι άλλαξε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης και από φτωχόπεδο έγινε κρίσος. Και το 1963 σαν σήμερα αγόρασε ένα ολόκληρο νησί, το Σκορπιό. Η Kylie Minogue πάλι είναι δίδυμο. χαμός. Το 2000 σαν σήμερα ήταν και νούμερο 1 με το Spinning Around και κέρδισε και διάκριση. Ήταν από τις λίγες pop star που έκαναν νούμερο 1 το 1980, το 90 και το 2000.
10: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

Τις μπουτζίκες αυτές είναι οι νέες επιτυχίες του καλοκαιριού. Και μόλις ακούσαμε τον Χιούγκελ, ο οποίος βρισκόταν πριν από μερικές μέρες στην Ελλάδα και έκανε ένα εκπληκτικό σετ. Ο κόσμος όλος το κράβγαζε από κάτω. Αυτό ήταν το τελευταίο του σίγγλ με την Ultra Nate, Moving to the Sun. Και είπα τώρα στον Paul Oakenfold, ο οποίος μαζί με τον Marcus Schulz υιοθετούν μια βαθύτερη, πιο groovy προσέγγιση στο εμβληματικό Not Over Yet της Grace. Χαλαρώνουν ελαφρώς το tempo, διατηρώντας παράλληλα τη συναισθηματική έλξη που έκανε το πρωτότυπο ένα τόσο διαχρονικό ύμνο. Αυτή η κυκλοφορία σηματοδότησε την επίσημη ανακοίνωση του περχόμενου άλμπουμ Mission Underground του Paul Oakenfold, ένα σπουδαίο project που θα έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως Armin van Buuren και RG. Για να ακούσουμε τώρα την νέα εκτέλεση του κλασικού track Not Over Yet στο New Music Show.

Baby Rexha και David Guetta συνεργάζονται ξανά στο νέο single Sad Girls και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές σήμερα και η επιτυχία του φίλου του Μαχμούντ Ορχάν ήταν τόσο μεγάλη που πολλοί Έλληνες παραγωγοί έβαλαν πιο ethnic στοιχεία στα τραγούδια τους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Consul Training που με το τέχνη του Infinity τα πήγε πολύ καλά και εδώ αλλά και στη Ρωσία. Το χαρακτηριστικό θέμα του track είναι το βιολί το οποίο παίζει ο Δημήτρης Ισαρή στον Other View. Στα θετικά αυτού του hit το remix του Ben Delay αλλά και του Taylor με τον Afro House ήχο. Εμείς όμως θα επικεντρωθούμε στην original εκτέλεση. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να την ακούσουμε.

0: απόφαση. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης, τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης, το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού. Tame Impala και Jenny στο Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Την πρώτη μέρα του Ιούλη του 2007 πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική συναυλία Concert for Diana στο ανακατασκευασμένο Wembley προς τιμή της πριγκίπισσας Diana, η οποία θα γιόρταζε τα 46 γενέθλια εκείνη την ημέρα. Οι παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο William και ο Harry, οι γη της δηλαδή, οι οποίοι βοήθησαν στο να εμφανιστούν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σε αυτό το event. Όλα τα έσοδα βέβαια πήγαν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Diana. Μια αγαπημένη καλλιτέχνηδα που τραγούδησε εκεί ήταν και η Νέλη Φουρτάδο, η οποία είπε το λατρεμένο Say It Right που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Λούκας Αϊόκη και Ραούλ Βιντάλ στο Joy και το Babylon Blue EP λειτουργεί ως μια προέκταση του Babylon Club, του τελευταίου άλμπουμ του Danny Ocean, και συγκεντρώνει μερικά από τα τραγούδια που έμειναν στη φαντασία του καλλιτέχνη μετά από αυτό το επιτυχημένο project. Με έναν φρέσκο ήχο, ο μουσικός από τη Βενεζουέλα παρουσιάζει τώρα 8 tracks γεμάτα με την ενέργεια του καλοκαιριού, την απεριόριστη αγάπη και την αίσθηση της ελευθερίας που έχει γίνει ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος τους, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου.

0: καλύτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα.
6: Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς.
8: Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
9: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
13: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
14: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
15: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4 67 0 27 3 48. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 Ελεξέν 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Ποικιλία. Εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: τώρα.
1: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
7: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Κυριακή 5 Ιουλίου, μεγάλη ποντιακή βραδιά στην Ινώη με σκοπό ιερό. Σύλλογος Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη ποντιακή βραδιά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Τη βραδιά πλαισιώνουν οι εξής καλλιτέχνες. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης. Λύρα τραγούδι Κοσμάς Σαβίδης, Κωνσταντίνος Αμαραντίδης. Στη λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Παρθένα Ευθυμιάδου. Στο Αγγείο Σωτήρης Θεοδωρίδης.
7: Τα έμορφα τα κορτσόπα εμένα ρωματιάσνε. Τα έμορφα τα κορτσόπα.
6: Κυριακή 5 Ιουλίου διασκεδάζουμε όλοι μαζί ενωμένοι με σκοπό ιερό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Συνδιοργάνωση Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης.
11: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
13: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
12: Βεβαίως. Όνομα?
13: Δύο.
12: Επώνυμο?
13: Στην τιμή.
12: Πολύ ωραία. Του?
13: Του?
12: Του?
13: Του?
12: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
13: Α, μάλιστα. Του ενός.
12: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
13: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
12: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
14: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennes 93,6.
2: Την 1η Ιουλίου του 1910, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας χορός που δηλώνει πάθος, το τάγκο. Τώρα το χορεύουν ελεύθερα, το ξέρατε όμως ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε το απαγόρευαν. Ήταν αμαρτωλό. Ευτυχώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι άλλαξε το 1939 σαν σήμερα και η ΟΚΑ και έγινε κιλό. Έτσι άλλαξε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης και από φτωχόπεδο έγινε κρίσος. Και το 1963 σαν σήμερα αγόρασε ένα ολόκληρο νησί, το Σκορπιό. Η Kylie Minogue πάλι είναι δίδυμος. Το 2000 σαν σήμερα ήταν και νούμερο 1 με το Spinning Around και κέρδισε και διάκριση. Ήταν από τις λίγες pop star που έκαναν νούμερο 1 το 1980, το 90 και το 2000.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ. Καλιακή.

0: things that I've got.
1: Ώρα Αντένες. 9:30.
2: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική. Που θα κάνει τη διαφορά. DJ Γιάννη Σταύρου. Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό. DJ Γιάννη Σταύρου. Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ. Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916. Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.sportsbar.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.